τίλα του καραή γραφή, τίλα του πια και τα κρίση λαμπάτη. Φίλε, περπέτρο τη αντίστοιχη πλατφόρμα από τα άζωμα. Όμω, σε όλα αυτά, όμω, πια σε υπάρχει τίλα του πια σε τιάτιλο πολλαβή.

0: τι λέμε όχιτα. Και στα τύλα σε τα σάλα κατά τα ναό. Την ράχδιν λέμε, την ράξε τη αλτίρσε μου. Αμμάν την απαλά παλιβάρκατα.
1: Όχι, τι λέμε τώρα, λίγη ράχδι. Τι λέμε τέτοι, τα τόσο πλευματί. Τι λέμε τίποτε σαν πράστηρα πλευματά, τα απαλά τα άζευα. Όμως σε απαλά σάμω, πιάσα είχα τι λέμε τέσσερι άτυρα πολλαπί.
0: Αμμάν καλό ξάτσα,

0: την κανονικά, όσοι έχουν σαφεί του ένα. Για να πλάτε και για του σουδίδε των φορμαγών, δεν πέσει μάτω σε ελληνικά. Μην τα έχουμε τα πρίβα, τα πάντα λιγανή, τόσο η τύπου τσαράμουνη, δόλμη στον πρόσφατο στο κορτέκ των απάντησαν. Το παρελθόν θα εξούταν μια πρόξη
1: αγγελή κατάρματα επαρκούσαν να κομίσουν τεχνούσα με μουσουνά αγιά στον πρόμακτο δοκίμ.